Γεια σας, με λένε Στάφη Τσιφλίκα και μαζί με Μπάκου Μανίση σας παρουσιάζουμε τη μουσική εκπομπή PAFI. Συντονιστείτε στο radio, στο